Τώρα, μαλλιά ξεριζωμένα απάνω από τα αυτιά, τα υπόλοιπα αγκάθινα στεφάνια, δαγκωμένα τόσ στα χέρια, νοπά από μετάληψη ωφέλιμη στην πέψη, αδιαμαρτύρητες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat, αποστεωμένα πόδια σε αγώνα στάσεις, σε βιτρίνα αθλητική. Εκεί

Τρεις παραπέντε τα μικρά Σάββατα. Αν είπαν τρεις μαμάδες, άγνωστοι αεροσυνοδοί, με βλέμμα καρφωμένο σε άγνωστη οροφή. Ή καρφωμένη μοτοσυκλέτα σε κουμπί εντολή ολοκληρωτικού πολέμου. Μέσα σε έγχρωμα κατράν, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φθηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας.

πετράτσι υπομονής βάνε πάντα θεμέλιο. Ωχ, βάνε πάντα θεμέλιο.

φίλος, θα μασάω από το τσαλάκι, πρέπει φραγκάκι, διμταλάκι. Θα μασάω από το τσαλάκι, πρέπει φραγκάκι, διμταλάκι. Σαν η μαπά μου θα στρώσει, και θα γίνω παλεφίλος. Θα μασάω από το τσαλάκι, πρέπει φραγκάκι, διμταλάκι. Θα μασάω από το τσαλάκι, πρέπει φωσαράκι, γοσαράκι.